Σίγουρα νοό, Σονόρα, Λουτίνι, Λου, XHUSH, Τούβι, Γαστιγάτζε, Ούντο Γάιο, Νελούνι, Ζέτα, Καβόρκα, XHCAV, Ζέτα, Γατάπα, Ούντο Γάιο, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.gachona.com

Σίγουρα νοώ Σονόρα του τίμη Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAV Ζέτα Γατάπα Ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona punto gache Lugirani Zeta di internet chona www.givariunda.